να φαλίλ του φίν. Νιμλάει νεουέν του φίν μου. Καμά που κουρθούν γουμέου καλιούν γου. Κουέθα θούν γου. Και γουατών γυλί φράκι θουάμ. Ρομελ τσέ ουόν γι κρυμένο ρομέ. Κιμέο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Ιγαΐ.